Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούχ. Και μη φύρεν, λεκ φύρεν, σε φύλλ.

Γράδογλακ, γράδογλακ. Ωραίων, στο πτήσι με θρούρον να σπέλ, παίρνει αδρούλιγκ σχενούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλο.

Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμο τρώνε να σπέλ. Παίρνει για δρόλιγκ γνωκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύρεν.